Εκεί με πάνε να κοιτάξει την ίδια να ταξίνει εγώ να μάμε για τα σε σαουτίνα και μα μία τα στάτου 74 άσκηνε ναι να μπαγκάπη. Ήρω να τσέγγρα πίνε εγώ. Ήρω να κάω πάνω εγώ και νιώ. Γκακά μου άλλο τζόμνι. Αν κουτσίν τα κομίτσο μου έγω τζόμνι. Νιώ σόκο νιν τζόμνι και εγώ νιν τραπίνε. Εάν ημάτζεν ήνιω και τζόγαν σόκο νιν έγα και τζόγαν και εγώ νιν τραπίνε. Αγώ ραπίνε και είπα εσύ εγώ σε λίγο σαν κοτζάγκα. Νιώ πα. Νιώ. Νιώ. Αγία. Κάω και τη μεραγκάπη. Είναι μαρατάτου. Αι, σα, όχι, νιώνω,